Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. It's me like you do.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Tranquilo, que no le mente. Te voy a tomar al diablo.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

ever known. And I think to myself, what a wonderful world.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Δανάη,
2: ο Οδυσσέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
3: στο Radio Bed.
0: Brainy Sons, γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 26 Ιουλίου 2026. Ακούτε την 527η εκπομπή Brainers and στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Για ακόμα μια Κυριακή μας λείπει η Δανάη, όμως το ότι είμαστε μαζί μας δίνει δύναμη. Περνάμε καλά στις διακοπές μας, ελπίζουμε και εσείς το ίδιο. Ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή περίπου μία εβδομάδα πριν. Και ξεκινήσαμε με τον John English και το Snake Eyes από το It's All a Game του 1974. Και θα πάμε τώρα στους Free με το Free Me από τον δίσκο Free, το δεύτερο άλμπουμ τους από το 1969.

0: Αυτή ήταν η Tales του Rory Gallagher και ακούσαμε το Living Blues από το Taste του 1969.
1: Και πάμε στον Eric Clapton για να ακούσουμε το Lonesome Road Blues από το Ocean Boulevard του 1974.

Αυτό ήταν ο τρομερός μπλουζίστας Robert Belfour που έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Ακούσαμε το Walking the Floor από το What's Wrong With You του 2000 και πάμε στο Little Walter για να ακούσουμε το

0: just wanna pass on by. Let this winter pass on by.
1: Ακούσαμε τον Muddy Waters και το Cold Weather Blues.
2: Και πάμε στον Buddy Guy για να ακούσουμε το Innocent Man.

0: Αυτή ήταν η Paul Butterfield Blues Band με το Mystery Train από το Strawberry Jam Live του 1966 με 1968 και πάμε στον Wayne Shorter για να ακούσουμε το Adam's Apple. Ενώ ταυτόχρονα θα σας διαβάσουμε σε μετάφραση στα ελληνικά έναν αγγλικό στίχο που έγραψα πρόσφατα και που το αφιερώνουμε εγώ και ο Θησέας
1: στη Δανάη.

Βγες έξω, αγαπημένο παιδί. Βγες και πέτα. Είναι μόνο ένας χάρτινος δαίμονας που ξεγελά το μάτι. Είναι μόνο ένας προσωρινός φόβος που πρέπει να δαμάσεις. Αλλιώς θα εξαπλωθεί σαν καρκίνος παντού μέσα σου.

Βγες έξω, κόρη μου. Βγες και ορθώσου. Είναι μόνο μαριονέτες από σκιές που ξεγελούν τα μάτια σου. Είναι μόνο μια αγέλη δειλών που ουρλιάζουν. Μην πέσεις τόσο χαμηλά ώστε να γίνεις το γεύμα τους.

Βγες έξω, πρωτότοκό μου. Βγες αγαπημένο μου. Είναι μόνο ίενες γεμάτες αυτοπεριφρόνηση που κυκλώνουν το πολύτιμο ελάφι. Κι αν και έχεις καλή καρδιά, είσαι κάτι πολύ περισσότερο. Έρχεσαι από γενιά λιονταριών και σύντομα θα βρυχηθείς.

0: Αυτή ήταν η Modern Jazz Quartet με το The Blue Necklace και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τους Lafayette Afro Rock Band και το Soul Makossa.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Yeah.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με του Σαντάνα, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο του άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με του Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Childish Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα, που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Childish Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know, που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Cooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack, που κυκλοφόρησε στα 1969, και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρηλυκού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζον Ιώτης. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: honeysuckle.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent, που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free, που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts, που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και οι Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Μαχαβίνς Νοόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group, στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Keen Alley στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hermy Claire Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird. Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φεστιβάλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Μποστάνι του Γρηγόρη και στο Radio Bird. Τρίτη βραδάκι, 9 η ώρα, 9 η ώρα Ελλάδος, 10 εδώ πέρα, 8 εδώ πέρα. Και πάμε να ακούσουμε μουσικούλες όπως πάντα αυτή την ώρα. Θα ξεκινήσουμε με την Ζίμπη. Είναι μια αυστριακή γεννημένη στη Γερμανία. Η μουσική της είναι κάτι ανάμεσα σε jazz, pop, ηλεκτρονική. Ζίμπη λοιπόν, αυστριακή από τη Γερμανία. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

γαλλικά, τραγουδισμένα από μια Αυστριακή, γεννημένη στη Γερμανία, η Ζίμπη, αυτή που μόλις ακούσαμε. Και αυτοί που μας έρχονται είναι η No Blues, ένα συγκροτηματάκι από την Ολλανδία, δημιουργηθήκαν το 2004 και έχουν καταφέρει να παντρεύσουν την ανατολίτικη μουσική με τα αμερικάνικα blues. Εδώ σε ένα κομμάτι από το 2013.

Αυτή λοιπόν ήταν η No Blues από την Ολλανδία, και από λίγο πιο κάτω από τη Γαλλία μας έρχονται οι Orange Blossom, τους οποίους θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι, το Mexico λέγεται το κομμάτι, από το 2014, το οποίο ναι μεν λέγεται Μέξικο, ναι μεν τα ακούσματα σε παραπέμπουν στο Μεξικό, αλλά η γλώσσα είναι αράβικα.

Αυτή ήταν η Orange Blossom από τη Γαλλία που μόλις ακούσαμε, και από τη Γαλλία να περάσουμε στους αιώνιους αντιπάλους τους, στις Άγγλους, από που δημιουργήθηκαν το 2000 στο Λονδίνο οι Oi Vavoi, γνωστό συγκρότημα και αγαπημένο εδώ στους ακροατούς του σταθμού. Θα ακούσουμε το Refugee από το 2003.

Αγγλία και ο Ιβαϊβόη λοιπόν, και από εκεί να περάσουμε στην απέναντι οχθή του Ατλαντικού, Αμερική και Νέα Υόρκη, από όπου μας έρχεται ο Νικόδημος, ένα DJ και παραγωγός της Νέας Υόρκης, εδώ σε μια δικιά του σύνθεση και με την τραγουδίστρια Carol C, επίσης από τη Νέα Υόρκη. Cleopatra in New York.

ανατολίτικη ρυθμή από τη Νέα Υόρκη με τον Νικόδημο και την Κάρολ Σι. Και από εκεί θα συνεχίσουν τους αναντιγλυπτικούς ρυθμούς. Μην με ρωτάτε πώς και γιατί, έτσι βγαίνουν οι εκπομπές, παιδιά. Απλώς δεν το έχω σκοπό, δεν ψάχνω ιδιαίτερα. Απλά το ένα κομμάτι μου κολλάει με το άλλο. Και το επόμενο κομμάτι που μου κόλλησε λοιπόν ήταν από τον Μόραντ Κούρι. Ένας, τώρα τι είναι αυτός Ισραηλίτης, γεννήθηκε στη Γαλιλαία. Τι είναι η Γαλιλαία, είναι Ισραήλ, είναι Παλαιστίνη, είναι ένας τόπος, είναι η Γαλιλαία. Ο Μόραντ Κούρι λοιπόν με το βιολί του, είναι βιολιστής ο άνθρωπος, αλλά εδώ θα τον ακούσουμε από το Empty Bottle, ένα κομμάτι το οποίο είναι και αυτό πάντρεμα blues με κάτι αράβικο. Μόραντ Κούρι.

Αράβικα blues από το Μόραντ Χούρι και τι θα λέγατε για λίγο hip hop soul. Από την Αγγλία μας έρχονται οι Μπελερούς, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τον Ρίκι Φάμπουλ στην κιθάρα, έναν DJ Modest και μια βουκαλίστρια η οποία, αν κρίνω από το όνομά της, πρέπει να είναι Ολλανδέζα, Catherine De Boer. Εδώ σε μια σύνθεσή τους από το 2008, το Late Train. Μπελερούς.

και από τους Μπελερούς και το hip hop soul της Νέας Υόρκης να περάσουμε σε κάτι κλασικό. Και όταν λέμε κλασικό, εννοούμε κλασικό. Η L'Arte del Arco, η τέχνη του τόξου, του δοξαριού, είναι ένα, δεν είναι συγκρότημα, είναι ένα collaboration, πολλή μουσική μαζί, οι οποίοι παίζουν κλασικά κομμάτια, κυρίως βιολιά και έγχορδα. Δημιουργήθηκε το 1994 από τον Giovanni και τον Φρεντερίκο Γκουλιέλμο. Εδώ σε ένα κονσέρτο για δύο βιολιά. L'Arte del Arco, Ιταλή. Φυσικά.

Αρκετά όμως με τους Ιταλούς και τους κλασικούς και τους L'arte dell'arco που μόλις ακούσουμε, να περάσουμε πάλι στα γνωστά μας μέρη. Πάλι θα πέσουμε σε αράβικη μουσική. Αυτή τη φορά πάλι από το Ισραήλ ή από την Παλαιστίνη, εσείς αποφασίζετε, από τη Ναζαρέθ. Μας έρχονται οι Ηλετρίο Ζουμπράν, τους έχουμε ξανακούσει σε πολλές εκπομπές αυτούς τους τύπους. Να είναι καλά η Ευρυδίκη, Ευρυδίκη, ευχαριστώ που μου τους σύστησες. Τρία αδέρφια, τα οποία παίζουν ούτι. Ηλετρίο Ζουμπράν, σε μένα κομμάτι το 2007.

Να είναι καλά οι άνθρωποι με τα ούθια τους, η Τρίο Λετρίο Ζουμπράν, και από εκεί να περάσουμε στη Τζούλι Μπένκο. Η Τζούλι Μπένκο είναι μια τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Αμερική, και εδώ θα μας τραγουδήσει ένα παραδοσιακό εβραϊκό κομμάτι, το Τουμπαλαλάικα. Τζούλι Μπένκο. Stay the bucher, stay.

Τούμπα Λαλάικα από το Ισραήλ με τη φωνή της Τζούλι Μπέγκου και από εκεί να περάσουμε στο Αζερμπαϊτζάν. Από που μας έρχεται, δεν μας έρχεται πια, έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό ο άνθρωπος, ο Βακίβ Μουσταφά Ζατέχ, ένας θρύλος στη χώρα του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντρεψε τη τζαζ με τα παραδοσιακά στοιχεία της μουσικής, της folk του Αζερμπαϊτζάν. Και εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι, σε ένα χαρακτηριστικό πάντρεμα του πιάνου και του κανονάκι είναι αυτό, δεν είμαι σίγουρος, αλλά κάτι τέτοιο. Βακίφ Μουσταφά Ζατέχ.

Αυτός ήταν ο θρύλος του Αζερβαϊτζάν, ο Βακίφ Μουσταφά Ζαντέχ. Και αυτό που ακούσαμε τελικά μπορεί να ήταν κανονάκι, μπορεί να ήταν λατέρνα, μπορεί να ήταν σαντούρι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Αζερβαϊτζάν λοιπόν, και από εκεί να περάσουμε στη γειτονιά εκεί πέρα, Ουσμπεκιστάν, από το οποίο Ουσμπεκιστάν μας έρχεται η Σεβάρα Ναζαρκχάν, τραγουδίστρια θρύλου στη χώρα της, η οποία θα μας πει το Γιόλ Βολσίν, Πού πας, από το 2003, Σεβάρα Ναζαρκχάν.

και από το Ουσμπεκιστάν, να μην πάμε πολύ μακριά αφού είμαστε στη γειτονιά, να πάμε στη Ρωσία, από όπου μας έρχεται ο Σεργέι Τροφανόβ, ένας βιολιστής πολύ καλός, θα τον αγαπήσετε. Εδώ θα τον ακούσουμε σε μια δικιά του εκτέλεση από ένα λαϊκό, τσιγκάνικο, ρώσικο, το δύο κιθάρες. Σεργέι Τροφανόβ.

Ουσμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν και τώρα μόλις Ρωσία, πιάσαμε εκείνα τα βόρεια μέρη. Καιρός να κατέβουμε προς τα κάτω για το τελευταίο κομμάτι. Θα πάμε Ισπανία και από την Ισπανία θα ακούσουμε τη Ρόζα Ζαραγκόζα. Τελευταίο κομμάτι για απόψε. Ήταν το μποστάνι του Γρηγόρη, ήταν ο Γρηγόρης, είναι το Radio Bird. Ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση και τίποτα αυτό, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και να τους αγαπάτε. Καλό βράδυ.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφωνικό. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι η κοιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με αχερουσία. Έρη πάλι και η Καριώτικος.

from burning anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

Άλφανε 205 βράχος στην Κυκυλά. Ξεκίνησαμε με Χερουσία και Ριπάλι. Συνεχίσαμε με ξύλινα σπαθιά Ατλαντής, Βασίλη Παπακοσταντίνου Σεμπάστιαν, Μοτίβο 4 τα παιδιά στο μπαλκόνι. Αυτή ήταν η Έμονο Γκρίζο και η Άνοιξη κουράστηκε. Και αυτή είναι η ενδέλεχεια. Μικρές χαρές.

Ενδελέχεια μικρές χαρές, Αλφανή 205 βράχος είναι κυκλά. Πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Berti, www.radioberti.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτή είναι η Ρεύμα 102 και θα με βρει εάν έχετε μπει μέσα από το site μας. Κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια να παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγέλματα.

0: Ήταν η στοίχημα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια.
0: Είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η σοβαρή κλόουνα.

τους είδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρναει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις

κομμένοι σαν εξτρεμιστές. Γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους. Μες στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν, στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

Παύλο Σιδηρόπουλος ή σοβαρή κλόουν. Άλφανε 205 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι και Τζίμις Πανούσης λένε όπως Ελλάδα.

Ήταν η Πισακή Πουπούλα, ξυπνάτε πεθαίνω. Ήταν ο Α205, η εκπομπή Βράχος η Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, και ενώ την εκπομπή θα κλείσουν οι Lost Bodies και οι Σωλήνες. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να θυμάστε να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πως θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις. Μου λέω, νομίζε τον...
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 ίντσο single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape, που κυκλοφόρησε στα 1981, στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκε και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ του Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθάρισσας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστα στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

του Guy Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ του Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
0: Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιλο του τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Ingles, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους Another As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Old Is A Good As A Whip To A Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης, είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίνος Φιλμ. Ταξιδέψτε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Το Λουτράκι Φέστιβαλ και η Φιλαρμονική Λουτρακίου παρουσιάζουν τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια από τις αξέχαστες ταινίες που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συγκίνηση. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Παντελή Ζερβός. Φίνος Φιλμ. Η μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου ζωντανεύει ξανά. Είσοδος ελεύθερη.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι η κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με αχαιρουσία. Έρη πάλι και η Καριώτικος.

extremos de un inferno en los aires. Estas son zonas de panda, cobiota, dramata. Καθρέφτιζες μπροστά μου πάλι.

Αλφανή 205 Βράχος Νικηγύλα. Ξεκίνησαμε με Χερουσία και Ριπάλι. Συνεχίσαμε με Ξύλινα Σπαθιά Ατλαντής, Βασίλη Παπακοσταντίνου Σεμπάστιαν, Μοτίβο 4 τα παιδιά στο μπαλκόνι. Αυτή ήταν η Έμονο Γκρίζο και η Άνοιξη Κουράστηκε. Και αυτή είναι η Ενδέλεχεια. Μικρές χαρές.

Ενδελέχεια μικρές χαρές, Αλφανή 205 Βράχος Νικηλά, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Berti, www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτή είναι η Ρεύμα 102 και θα με βρει εάν έχετε μπει μέσα από το site μας. Κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχόλια να πάρετε.

0: Ήταν στοίχημα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια.
0: Είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η σοβαρή κλόουν.

τους είδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρναει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις

ίσως διωγμένοι σαν εξτρεμιστές γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μες στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

Παύλο Σιδηρόπουλος ή σοβαρή κλόουν Άλφανη 205 Βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι και Τζίμις Πανούσης λένε όπως Ελλάδα.

Ήταν η Πισακή Πουπούλα, ξυπνάτε πεθαίνω. Ήταν ο Α905, η εκπομπή Βράχος Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, και ενώ την εκπομπή θα κλείσουν οι Lost Boldies και οι Σωλήνες. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να θυμάστε να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

ένα φίλο, δεν πα να ξεκουραστεί λίγο. Κάνα ψαρεματάκι, πα στην παραλία. Μου λέει, τι θε για δολομαλί, πώ θέλει, ουλίκι ή σωλήνα.

0: Πούρε που στη μουλιά. Πούρε που στη μουλιά. Πούρε που στη μουλιά. Πούρε που στη μουλιά.
1: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

That's the art of life. It's not every day you get the chance.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια